0: Άσε, ας μάλσουμε. Άσε. Εγώ. Εγώ να μ'ντάρω ρε. Να ρεζδάω να σφάτ.
1: Λάσκολ μα τους.
0: Σαρτσί μίντε φάτα με. Χαρνιτσία και μπουνετάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
1: Da.
0: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
1: Fericire. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro soapă.

0: Άσε, ας μόλις μέσα. Άσε. Εγώ. Εγώ να μην δάρω ρε. Να ρωτάω να σου φάτω.
1: Λάσκολ με το σύγκρο.
0: Σαλτσί μίντε φάταμε. Χαρνιτσία και μπουνατάτα. Δε σκίτ λάκα τελεφερίτσιρι. Να σε νουίτς φάτω μέω. Τα δά.
1: Φερίτσιρι. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro soapă.

0: Άσε, δες μου σου μέσα. Άσε. Εγώ. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω ζητάω να σου φάτα.
1: Λάσκολ μα τους.
0: Σαρτσι μίντε φάτα με. Χαρνιτσία και μπουνετάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
1: Da.
0: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
1: Fericirii. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro soapă.